0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: ώρα είναι 4. Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέδεια
1: 104,1.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 6. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Ραδιοέδεια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Είπα θα ζήσω και τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 7. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισέτ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισέτ. Υπερέχουν παντού.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα είναι 8. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε παρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο Οδικός Χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών. Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
5: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
6: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221-55-2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221-1172-69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221-1195-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
5: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοέφια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας, το πιο όμορφο ταξίδι.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
2: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
3: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
2: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Τι γίνεται?
3: Ωραία.
2: Για πες μας σε σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου, πού το παρουσίασες?
3: Το βιβλίο το παρουσίασα τη Δευτέρα στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας.
2: Ναι.
3: Προστά σε ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και συζήτηση.
2: Mm-hmm.
3: Και βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια συζήτηση γύρω από το φλέγον θέμα της εγκατάλειψης της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας.
2: Το βιβλίο έχει τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Πριν μας εξηγήσει μερικά πράγματα, πού μπορεί να το βρει ο φίλος ακροατής?
3: Το βιβλίο το έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων,
2: ναι,
3: Φιλελλήνων 14, και βέβαια σε όλα τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς του μπορεί να το ζητήσει και να το προμηθευτεί.
2: Ο Φιλελλήνων 14 στο κέντρο της Αθήνας και στα κεντρικότερα βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Γιώργο.
3: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από το βλέμμα, ή όπως ξέρετε έχω γεννηθεί σε χωριό, από τα κάψαλα στήρων Νότιας Εύβοιας.
2: Mm-hmm.
3: Και αυτό το οποίο με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι αυτή την παρουσίαση είναι ότι κάθε μέρα γινόμουν γνώστης, ότι βλέπω, ας πούμε, τα σπίτια να κλείνουν, mm-hmm, τα σχολεία να είναι κλειστά, η γη να είναι παραμελημένη και ακαλλιέργητη. Όλο αυτό λοιπόν που έβγαλε μια ανάγκη να περιγράψω, όχι μόνο να περιγράψω,
2: αλλά και να προτείνεις.
3: Αλλά και να προτείνω μέσα από τις
2: εμπειρίες αυτής του βιβλίου. Έχει 5 βασικούς άξονες το βιβλίο, η πρότασή σου.
3: Ναι.
2: Τοπικό σχέδιο ζωής, επιστρέφω στον τόπο μου, ξανανοίγουμε τα σπίτια, ενεργοί πολίτες και απόδημοι, εθνική χαρτογράφηση της Υπαίθρου. Μπορείς να μας τους περιγράψεις?
3: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι τα σχέδια αυτά τα οποία προτείνω,
2: ναι,
3: είναι σχέδια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Καταρχάς πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η εθνική χαρτογράφηση.
2: Ναι.
3: Και σε αυτό λέω ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι φτύνουν, και μέσα σε αυτό το θέμα θα μπορούν να μπουν τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι ανάλογες σχολές αρχιτεκτονικής, μηχανικών, μηχανολόγων κλπ. Ούτως ώστε και οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση να επισκεφθούν τα χωριά για να καταγράψουμε πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική περιφέρεια.
2: Ναι.
3: Δεύτερο, με διάφορα προγράμματα ευέλικτα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως επιστρέφω στο χωριό μου ή ξανανοίγω τα σπίτια του χωριού, με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να δώσει ή σε αυτούς που θέλουν να πάνε ή σε αυτούς που μένουν εκεί, αλλά με την υποχρέωση μιας μακροχρόνιας μίσθωσης των κατοικιών.
2: Mm-hmm.
3: Γιατί όπως άκουσα και προηγούμενα που σημειώνατε με τον κύριο Χρανίδη,
2: mm-hmm,
3: ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Απ' τη μια, τα χωριά να αδειάζουν, τα σπίτια να μένουν κλειστά, τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα, και απ' την άλλη ανθρώπους να δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και μια βιώσιμη προοπτική ζωής μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Ψάχνουν
3: δηλαδή να βρουν σπίτι και δεν μπορούν να βρουν.
2: Και δεν μπορούν, έχεις δίκιο.
3: Αν όμως δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις Γιατί αυτό το βιβλίο δεν το γράψαμε για να γυρίσουμε στα χωριά του χθες. Το έγραψα αυτές τις σκέψεις για να δημιουργήσουμε το χωριό του αύριο.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, όχι στο χωριό του παππού μας να πάμε, αλλά να φτιάξουμε τέτοιες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί μας να μπορεί και να
2: φέρει. Ναι, αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι ενεργοί οι πολίτες και οι απόδημοι που έχουν εγκαταλείψει πόλεις και χωριά και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
3: Γι' αυτό προτείνω ένα δίκτυο, ψηφιακό δίκτυο αποδήμων, να καταγράψουν τους αποδήμους, γιατί αυτοί έχουν την νοσταλγία της Ελλάδας. Και αυτοί μπορούν πραγματικά να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα καινούριο, σε ένα σπίτι το οποίο να ανακαινήσουν και βεβαίως και στα γεράματά τους να γυρίσουν πίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο δεν γίνεται ούτε από ένα κόμμα, ούτε από έναν άνθρωπο που έγραψε πέντε κουβέντες. Γίνεται με ένα δημόσιο διάλογο, γιατί το θέμα αυτό όλοι το περνάμε ξυστά, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας.
2: Μάλιστα.
3: Και θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένα συμβόλαιο ανάπτυξη σε κάθε χωριό και να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω
2: και να,
3: αυτή η προσπάθεια.
2: Και να εξελιχθεί αυτό το βιβλίο σε μια πρόσκληση συμμετοχής προς την αυτοδιοίκηση, τις αρχές, την πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς, τους ανθρώπους της παραγωγής όπως είσαι εσύ και τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών.
3: Ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, φιλοδοξεί όμως να ανοίξει τη συζήτηση.
2: Ακριβώς.
3: Και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το διαβάσουν ή θα το δουν ή σαν ένα εύνασμα για να προβληματιστούμε για αυτό το οποίο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Ελλάδα με
2: Γιώργο,
3: χωριά τα οποία και η πετροϊοπία ρημώνει.
2: Γιώργο, καλοτάξιδο το βιβλίο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα του Γιώργου Μητροπέτρου. Το βρίσκεται σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Καλοτάξιδο, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ,
2: και της χώρας βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
2: Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέδεια
5: 104,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο Οδικός Χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών. Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221-55-2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221-1172-69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 2221-1195-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
2: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τεκισέτ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
3: Μπισκοτίνια κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
2: Μπισκοτίνια κισέτ. Υπερέχουν παντού.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε. Είναι μεγάλος ο Γολγοθάς,

0: Η ώρα είναι 12. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε παρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Στάσω μια στιγμή. Α ναι, είναι στιγμή για Lipton. Νέο Lipton Earl Grey με πλούσιο άρωμα περγαμόντο για αυθεντική γεύση Λονδίνου με μία νότα από Μεσόγειο. Αναπάντεχα ελκυστικό. Και ακόμα, νέο Lipton Rich Earl Grey Lemon. Μεστή, γεμάτη γεύση μαύρου τσαγιού σε αρμονικό συνδυασμό με σπεριδοειδή. Πραγματικά καταμάχητο. Lipton. Αυτό είναι τσάι.
0: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.

0: ώρα είναι? Μία.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
5: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισέτ. Υπερέχουν παντού.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
5: Ράδιο Εύβοια
6: 104,1.

0: ορίστε.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
0: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.
2: 4 χρόνια περάσανε, ψυχή μου 14.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 2.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ζουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: ώρα είναι 3.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
0: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισετ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισετ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισετ. Υπερέχουν παντού.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένα θαλασσινό σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.
2: Ναι.
3: Σε παίρνω.

0: ώρα είναι 4.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ακούτε Radio Evia 104,1.
0: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
4: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
3: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
4: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
5: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

4 ώρες το 24ωρο με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ, γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του, να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
1: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, δελφίνια.
0: Για τους λατρείς της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φούτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
4: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
3: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
5: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ζουμεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο Οδικός Χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών. Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλή σας ημέρα.
6: Τι γίνεται?
7: Ωραία.
6: Για πες μας σε σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου, πού το παρουσίασες?
7: Το βιβλίο το παρουσίασα τη Δευτέρα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
6: Ναι.
7: Μπροστά σε ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και συζήτηση.
6: Mm-hmm.
7: Και βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια συζήτηση γύρω από το φλέγον θέμα της εγκατάλειψης της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας.
6: Το βιβλίο έχει τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Πριν μας εξηγήσει μερικά πράγματα, πού μπορεί να το βρει ο φίλος ακροατής?
7: Το βιβλίο το έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων,
6: ναι,
7: Φιλελλήνων 14, και βέβαια σε όλα τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σου μπορεί να το ζητήσει και να το προμηθευτεί.
6: Ο Φιλελλήνων 14 στο κέντρο της Αθήνας και στα κεντρικότερα βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Γιώργο.
7: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από το βλέμμα, όπως ξέρετε έχω γεννηθεί σε χωριό, από τα κάψαλα στήρων Νότιας Εύβοιας.
6: Mm-hmm.
7: Και αυτό το οποίο με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι αυτή την παρουσίαση είναι ότι κάθε μέρα γινόμουν γνώστης, ότι βλέπω ας πούμε τα σπίτια να κλείνουν, mm-hmm, τα σχολεία να είναι κλειστά, η γη να είναι παραμελημένη και ακαλλιέργητη. Όλο αυτό λοιπόν μου έβγαλε μια ανάγκη να περιγράψω, όχι μόνο να περιγράψω,
6: αλλά και να προτείνεις.
7: Αλλά και να προτείνω μέσα από τις
6: ναι. Έχει 5 βασικούς άξονες το βιβλίο, η πρότασή σου.
7: Ναι.
6: Τοπικό πρώτον, σχέδιο ζωής. Επιστρέφω στον τόπο μου. Ξανανοίγουμε τα σπίτια. Ενεργοί πολίτες και απόδημοι. Εθνική χαρτογράφηση της Υπαίθρου. Μπορείς να μας τους περιγράψεις?
7: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι τα σχέδια αυτά τα οποία προτείνω, ναι, είναι σχέδια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Καταρχάς πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, η εθνική χαρτογράφηση.
6: Ναι.
7: Και σε αυτό λέω ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι φθήνουν, και μέσα σε αυτό το θέμα θα μπορούν να μπουν τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι ανάλογες σχολές αρχιτεκτονικής, μηχανικών, μηχανολόγων κλπ. Ούτως ώστε και οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση να επισκεφθούν τα χωριά για να καταγράψουμε πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική περιφέρεια.
6: Ναι.
7: Δεύτερο, με διάφορα προγράμματα ευέλικτα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως επιστρέφω στο χωριό μου ή ξανανοίγω τα σπίτια του χωριού, με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να δώσει ή σε αυτούς που θέλουν να πάνε ή σε αυτούς που μένουν εκεί, αλλά με την υποχρέωση μιας μακροχρόνιας μίσθωσης των κατοικιών.
6: Mm-hmm.
7: Γιατί όπως άκουσα και προηγούμενα που σημειώνατε με τον κύριο Χρανίδη,
6: mm-hmm,
7: ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Απ' τη μια τα χωριά να αδειάζουν, τα σπίτια να μένουν κλειστά, τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα, και απ' την άλλη ανθρώπους να δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και μια βιώσιμη προοπτική ζωή μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
6: Δηλαδή
7: να βρουν σπίτι και δεν μπορούν να βρουν.
6: Και δεν μπορούν, έχεις δίκιο.
7: Αν όμως δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γιατί αυτό το βιβλίο δεν το γράψαμε για να γυρίσουμε στα χωριά του χθες, το έγραψα αυτές τις σκέψεις για να δημιουργήσουμε το χωριό του αύριο.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή όχι στο χωριό του παππού μας να πάμε, αλλά να φτιάξουμε τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε το παιδί μας να μπορεί και να,
6: ναι, αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι ενεργοί οι πολίτες και οι απόδημοι που έχουν εγκαταλείψει πόλεις και χωριά και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
7: Γι' αυτό προτείνω ένα δίκτυο, ψηφιακό δίκτυο αποδήμων, να καταγράψουν τους αποδήμους, γιατί αυτοί έχουν την νοσταλγία της Ελλάδας και αυτοί μπορούν πραγματικά να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα καινούριο, σε ένα σπίτι το οποίο να ανακαινήσουν,
6: mm-hmm,
7: και βεβαίως και στα γεράματά τους να γυρίσουν,
6: ναι,
7: πίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο δεν γίνεται ούτε από ένα κόμμα ούτε από έναν άνθρωπο που έγραψε πέντε κουβέντες. Γίνεται με ένα δημόσιο διάλογο, γιατί το θέμα αυτό όλοι το περνάμε ξυστά, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας.
6: Μάλιστα.
7: Και θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένα συμβόλαιο ανάπτυξης σε κάθε χωριό,
6: ναι,
7: και να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω και να, αυτή η προσπάθεια.
6: Και να εξελιχθεί αυτό το βιβλίο σε μια πρόσκληση συμμετοχής προς την αυτοδιοίκηση, τις αρχές, την πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς, τους ανθρώπους της παραγωγής όπως είσαι εσύ και τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών.
7: Ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, φιλοδοξεί όμως να ανοίξει τη συζήτηση.
6: Ακριβώς.
7: Και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το διαβάσουν ή θα το δουν, ή σαν ένα εύνασμα για να προβληματιστούμε για αυτό το οποίο.
6: Μάλιστα.
7: Δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Ελλάδα με
6: Γιώργο,
7: χωριά τα οποία και η Υπαίθρο η οποία ερημώνει.
6: Γιώργο, καλοτάξιδο το βιβλίο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα, του Γιώργου Μητροπέτρου. Το βρίσκεται σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Καλοτάξιδο, να είσαι καλά.
7: Ευχαριστώ,
6: και της χώρας βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε.
7: Καλημέρα.
6: Γιώργο. Καλημέρα.
8: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: 7.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
0: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Παίζει Radio Evia 104,1.
4: Παίζει

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισε. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια Κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια Κισέτ. Υπερέχουν παντού.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας, το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
4: 104,1.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: ώρα είναι 8.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε παρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market. Μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός σουζομεζές. Και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
2: www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λατρείς της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avandon 42.
3: Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Radio Evia 104,1.
5: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
4: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
2: Για να μείνετε λίγο τι.
3: Γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
2: Θα γίνει της κακουμήρας που λέω και μάρτης μου δώσε. Στα διάλα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
3: Αυτό όλοι το πληρώνουν.
2: Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Ο Ρεντουβάρ.
3: Πες το διάλα.
2: Παπαπα, χειραψίσεις εμένα.
3: Άντε.
2: Μου κάνεις χειραψίσεις. Ακούς, μη με σπρώξεις. Πού σε ζήκω? Ναι, τα ούλω σε ψηλά ποτήρια.
3: Σουλίνεις?
2: Ναι, σουλίνεις.
3: Θες και σουλίνεις, πατραχουνίζει.
4: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
0: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ζουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
1: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
0: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
1: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Παίζει ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ράδιο Εύβοια
0: 104,1.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
4: Καλημέρα Γιώργο.
5: Καλή σας ημέρα.
4: Τι γίνεται?
5: Ωραία.
4: Για πες μας σε σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου, πού το παρουσίασες?
5: Το βιβλίο το παρουσίασα τη Δευτέρα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
4: Ναι.
5: Μπροστά σε ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και συζήτηση.
4: Mm-hmm.
5: Και βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια συζήτηση γύρω από το φλέγον θέμα της εγκατάλειψης της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας.
4: Το βιβλίο έχει τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Πριν μας εξηγήσει μερικά πράγματα, πού μπορεί να το βρει ο φίλος ακροατής?
5: Το βιβλίο το έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων,
4: ναι,
5: Φιλελλήνων 14, και βέβαια σε όλα τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς του μπορεί να το ζητήσει και να το προμηθευτεί.
4: Ο Φιλελλήνων 14 στο κέντρο της Αθήνας και στα κεντρικότερα βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Γιώργο.
5: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από το πλέμα, όπως ξέρετε έχω γεννηθεί σε χωριό, από τα Κάψαλα Στήρων Νότιας Εύβοιας.
4: Mm-hmm.
5: Και αυτό το οποίο με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι αυτή την παρουσίαση είναι ότι κάθε μέρα γινόμουν γνώστης, ότι βλέπω ας πούμε τα σπίτια να κλείνουν, mm-hmm, τα σχολεία να είναι κλειστά, η γη να είναι παραμελημένη και ακαλλιέργητη. Όλο αυτό λοιπόν που έβγαλε μια ανάγκη να περιγράψω, όχι μόνο να περιγράψω...
4: Αλλά και να προτείνεις.
5: Αλλά και να προτείνω μέσα από τις
4: εμπειρίες αυτής. Ναι, έχει 5 βασικούς άξονες το βιβλίο, η πρότασή σου.
5: Ναι.
4: Τοπικό σχέδιο ζωής, επιστρέφω στον τόπο μου, ξανανοίγουμε τα σπίτια, ενεργοί πολίτες και απόδημοι, εθνική χαρτογράφηση της Υπαίθρου. Μπορείς να μας τους περιγράψεις?
5: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι τα σχέδια αυτά τα οποία προτείνω,
4: ναι,
5: είναι σχέδια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Καταρχάς πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, η εθνική χαρτογράφηση.
4: Ναι.
5: Και σε αυτό λέω ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι φθήνουν και μέσα σε αυτό το θέμα θα μπορούν να μπουν τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι ανάλογες σχολές αρχιτεκτονικής, μηχανικών, μηχανολόγων κλπ. Ούτως ώστε και οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση να επισκεφθούν τα χωριά για να καταγράψουμε πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική περιφέρεια.
4: Ναι.
5: Δεύτερο, με διάφορα προγράμματα ευέλικτα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως επιστρέφω στο χωριό μου ή ξανανοίγω τα σπίτια του χωριού, με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να δώσει ή σε αυτούς που θέλουν να πάνε ή σε αυτούς που μένουν εκεί, αλλά με την υποχρέωση μιας μακροχρόνιας μίσθωσης των κατοικιών.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί όπως άκουσα και προηγούμενα που σημειώνατε με τον κύριο Χρανίδη,
4: mm-hmm,
5: ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Απ' τη μια τα χωριά να αδειάζουν, τα σπίτια να μένουν κλειστά, τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα και απ' την άλλη ανθρώπους να δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και μια βιώσιμη προοπτική ζωή μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ψάχνουν δηλαδή να βρουν σπίτι και δεν μπορούν να βρουν.
4: Και δεν μπορούν, έχεις δίκιο.
5: Αν όμως δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γιατί αυτό το βιβλίο δεν το γράψαμε για να γυρίσουμε στα χωριά του χθες, το έγραψα αυτές τις σκέψεις για να δημιουργήσουμε το χωριό του αύριο.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, όχι στο χωριό του παππού μας να πάμε, αλλά να φτιάξουμε τέτοιες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί μας να μπορεί και να
4: φέρει. Ναι, αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι ενεργοί οι πολίτες και οι απόδημοι που έχουν εγκαταλείψει πόλεις και χωριά και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
5: Γι' αυτό προτείνω ένα δίκτυο. Το ψηφιακό δίκτυο αποδήμων, να καταγράψουν τους αποδήμους, γιατί αυτοί έχουν την νοσταλγία της Ελλάδας και αυτοί μπορούν πραγματικά να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα σπίτι το οποίο να ανακαινήσουν και βεβαίως και στα γεράματά τους να γυρίσουν πίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα πλέγμα μέτρο το οποίο δεν γίνεται ούτε από ένα κόμμα ούτε από έναν άνθρωπο που έγραψε πέντε κουβέντες. Γίνεται με ένα δημόσιο διάλογο, γιατί το θέμα αυτό όλοι το περνάμε ξυστά, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας.
4: Μάλιστα.
5: Και θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένα συμβόλαιο ανάπτυξη σε κάθε χωριό και να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω
4: και να,
5: αυτή η προσπάθεια.
4: Και να εξελιχθεί αυτό το βιβλίο σε μια πρόσκληση συμμετοχής προς την αυτοδιοίκηση, τις αρχές, την πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς, τους ανθρώπους της παραγωγής όπως είσαι εσύ και τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών.
5: Ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, φιλοδοξεί όμως να ανοίξει τη συζήτηση.
4: Ακριβώς.
5: Και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το διαβάσουν ή θα το δουν ή σαν ένα εύνασμα για να προβληματιστούμε για αυτό το οποίο.
4: Μάλιστα.
5: Δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Ελλάδα με
4: Γιώργο,
5: χωριά τα οποία και η πεθρωή οποία ερημώνει.
4: Γιώργο, καλοτάξιδο το βιβλίο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα, του Γιώργου Μητροπέτρου. Το βρίσκεται σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Καλοτάξιδο, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ,
4: και της χώρας βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε.
5: Καλημέρα.
4: Γιώργο. Καλημέρα.
0: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.